0: Παναγιώτη Αιώνιος!
1: Επειδή μου τις ελληνικές από ρούχα με τη Μελίσσα από τα Σπεντάντε, να έχω βάλει τη Μελίσσα, τα λαϊρούντα. Έχω ο Ιωάννα τα ανάσημα, σύλλο, διπιτάσιο, έτσι από μικρά τα ίδια μεν. Αν το μια την πόλη μαγκούρ, τα κάνει μου δει να γλουγένει, πια.
2: Οκ, να μην γλουγένει, μάλλον. Σε εκεί πάρα.
1: Τώρα, να πούμε τα ουμπιτζί μα, για να πάμε να πούμε αν δεν ξέρει τι θα είναι να τα πούμε, αν κόλλει, μην ξέρει τι θα είναι να είναι μπιτζί μα, ούτε να αρώμα, γιτα πάνια, γιτα απλά. Για να το λέει σε γίνο, ο καρόν θα είναι μιλά, αν δεν πούμε τρει ελάτε. Α, δεν είναι πολύ ανά, θα είναι τα ανιά του κέρα, ο καρόν θα γίνο, ο μάγια να δει και έχουν πάνω από τα σπέδαν.
2: Οκ, σε λάμα. Τα
1: ίδια είναι τρει τα λαχύρων, τα σπέδαν.
2: Τα λαχύρων, α αγαπητά λαχύρων.
1: Τα λαχύρων και τα σπέδαν.
2: Ακεμπάουι, ακεμπάουι.